0: Καλό τενές. Καλό τενέμος.
1: Bienvenidos a tu estación favorita.